Κυριάκο. Βράχα πράπου που ρουμπάχεσα πρωμίως λος. Πανελιάπκεν πασούκαν γιατζάπκα καγμόκ. Τι κεν μην πίνω λάτια παρά ταμ ταμα, γεια.